Δίνω δράκμα. Δεν χάσει ακατέχσου κανόχ. Μα σου μέντε κομφορμάρι ρικίν. Τη ρουτσαχίν. Κονουέβε δράκμα ρικίν. Περοχά μα σου μέντε κομφορμάρ. Χάσου κανόχ. Ριχούν δράκμα. Σκερβάν. Ορκέσι. Ρι δράκμα. Ριχάρου τσακών ρικίν. Τυχόχ κίχ. Πειράτα βιταμάν ρι δράκμα ρε χαλέν ρι ρουτσακόχ ρι σοκ χούν γίχ νησαμέχ δες δε λασέις νημαγά αστα λασέις ρι τσίρι τυχα γίχ νουκότς ρι ρουτσκά ρι γίχ ρι χόπ ρι τεφ ρι κα γίχ καν τσόχ λαχ στικίς τσί νητσά ρι σοκ ρι κεχμά ρι χα σουκανόχ ρι ρουδράκμα κόλ ράνιμα χάς ασόν χανιλά. Sin cabenjari ca imaginación, sin cabenjaru chomik, chke caminajin de shokre tagnukanohri rudrakma, nitzen kamiri rubech, nek, rihani ashon, yochtagnekri rubech, kechbasha kankoru yal rubech, rihani ashon, romari rudrakma, rirusachon, sin cabenru chomik, Ατσκέρου πανών ράνι μαριδιός, αστα βακαμίν αχίνου κανόχρι αχμάκια, ρου κανόχρα τριμα ανιμάντα ριαχάβ Χεσού Κρίστο. Πορ εγέμπλο, ριαχάβ Χεσού Κρίστο, ταρχά, σκάχα πα Χερουσαλέμ, σειράτ να κανόχ παρι Ματέο, καπίτολο 23, βερσίκολο 37. Σκάχα πα Χερουσαλέμ, κάση παρου κισιμπέλταχ, ήχ ριτσίνδι ρου χορνάδα, נוצו חרי חירוסלם, נמלכתי נמית. איכנו בעיר חירוסלם, חירוסלם. כמטס על אוס פרופטס כתסון אמביאדוס. כואנטס וסס נוביך פגשלן ג'בל כיסא חונטרטה כמו לגיינה חונטס אוס פויואלוס. פרונו כיסיסטס. חיסוס נכין דוק ובצלל. איכן לוק איך רואה שלי חירוסלם. Nulok akashanel Dios yarukanoh vakamin Pachunchik jabel vikankirini khachabech ni khabir erha roqekhri a situation sirat masti solikhte pakuch Jerusalem mastikirta shber reconocer iru redentor y Jesus numeham pebei kishim khoshati muktachel rititukhri yerumukhri tak rukokoh Κερβάνι κατσίτσι ιερουμούκ, πορκινι περισσίκ ιερουκουάχ. Διός νραχότσι ιερουμούκ ρατρικίν δικολοταχίκ, κερβάνι κατσίν, ρωμάνι πέ σατανάς ιερουκουάχ πα κονδενασιόν. Κοχούν κονδενασιόν κοχούρου καγεβάλ παρβίρι ρουκασλέν διβινέκ αχμάκ. Ιρουμαρί διός ναχίν ιερουκανόχ ρικίρι ρουτσαμπέλ του παρικίχε βακαμίν. Διός נוקנוך ריחמק, פורקי ריחמק קורא חלן. רד כואב יחלן שושי דיוס. רישוך נוקנוך רירוד רגמה, רומק אורי חלן, שאת השמנה ריחלן, נחת נוקנוך. סירת נולוק, הקשנל נחת ויחלן שושי דיוס, נחת נבקשך לאבנגליו בקמין, נחת ירוקנוך. Orat koa bejalen, chueche Dios. Dios, nukanoj, ribinek, porque parte de chiriru creación. Ratatjun parte de chiriru creación de Dios. Tagnimbih rechabereli ni majonimbih es de que riakaslen ko pargari Dios. Mankota pagarat, sino que O paro Jari Dios rajafri akaslen, Sirhan rajon relezah richuag rikabih, nitikir nubeen richin rija, si Dios nuyak ih richin yakase jampena juna, nitikir nubeen porque o paro ga, acher ishokri nukanohri rudrakma, nukanoh porque jarjari rajafri rudrakma, si Dios yarukanova kamin porque Dios rajafri akaslen,
Chupan del libro Richin de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4.